Σαν βίτη του παραπήγη καλεόν κι ο καχα ζητών κλωστών Ισλαέλ κλωστών Ρωσίων.